Νίκολες με, νίδε αγαπωμένε. Λιούπιμο σε σάρτημα. Σε το κνασιούτρο νεοπομένε. Боже.

Αμήκο νέσμε, νίδε αγαπωμένε. Λιούμπιμο σε σάτιμα. Σβε, το κλασιούτρο, νεοπομένε. Боже, колико је волим. Боже, колико је волим.